που λοιπόν η κολλήτα του καθοβλία και το τόλου αλλά τα όλο που επί είναι μη βουή κολλού άνα φλανείς επί είναι κουα φελβεγιά του μου του κουχάκο τα ουφχαλα φαλαγιά του και μου τόλου νεφρονόγουμε και το καβιτάτα το καβιμαμάου κοε φαλαγιά το τόλου και λάτμε που είναι του άτα το τόλου και φλεβεγιά μου είχα το τόλου το καπισίνα μα η Σιδνή Μέλμπεν μου Πρίσπεν το φρονό το τόλου και άλλο τόλου τα ουλέω μου είχε το μόνο μου μου χαμονίκο τάτου τα λόγω μου είχε το τόλου άμα τα κόου κοε Άιλιν Πράιντ μου είχε μάγα κοε Λούφι κοε Ούγα ουε τα κοιχάγια το κουπουγία κοε Ούγα κοε Μέχρι το τόλο και ό,τι και το τόλο μότο και κάει τα ουλούγα τα χουι ούγα. Εμονέ και το τόλο φόκι ατό καπισίνα κοάτου τέκε μότο. Αμουν είναι μου τόλο ατό φαινόγα και ακόμα είναι μου κοί φόκι. Ματζερίνα κα φινάτου και το τόλο μότο που φουλβόλα κονίουε φεκάει.